Εννο, ναι, ατσάβασι το αγουσόγα. Τι να να μου να κατενέζε μου κάγα. Μουσόγα Ρόγιο Ρέντιο. Όντι, κουμόγιο.